να σοκάρει κα... Εσύ, η ντροπή και λέει είσαι όσο, μαν... Η ντροπή και λέει είσαι όσο, ήταν ακόμη λακούρι... Μπα, μη φωνέλα άκα 064... Μπαπά μου τα φωνέλα άκα 064... 064-548-7821. Βατά η τέκα σε σουάν. Λαμβάνω να πάω με φωνή λέει σε σουάν. Παπα, νη φωνή λέει, άκα φωνή λέει, να υπήντα φούτη. 064-548-7821. Βατά η τέκα σε σουάν. 064-548-7821. Εγκόμ. Okay, imani ni kombela ku teka mfundisi Tlhabyane leswaku va kota ku va hlamula leswi swi nga vulavuriwa hi kota ku fika amakumu sweswo ya khesa swinene to rhanga ni hlaya leswi ni swi kumeke la va ri yini lani mfundisi Tlhabyane mina a ni se tshama ni nga dyondzi nchumu eka tidyondzo leti mi ti dyondzisaka nkarhi hinkwawo marito ya n'wina ku xitici lexi xi endla leswaku ntirho wa Xikwembu wu tirhiwa hi ntiyiso lowu nghenelela ntiyiso i ntiyiso lowu nghenele wu nga helela sorry kwalwano a mi disturbiwi vuletelani mfundhisi ntiyiso wa vava i George Maluleke kwala ka Jimmy Jones inkomo na cancer ha cancer swi yimani tutsuma hi landza Bishop Tlhabyane.